0: Είναι Dini. Brian May. Πάλε και στο μόνο τρούς, με μητέας Λουσέντη Λανσβάμι. Ο Ζέρμας Λανσβάμι είναι το πούστο το βιβλό Σεμπόλς. 13 μινούτο, 11 είχε. Λέει πως δράω η Ζραντιζέλα, ο Ζικόλιτσε Μάριμπορα. Πως λούσαμε ο Σάγκδαν, μη μιμέλ πα ενός τάρο. Μη μιμέλ τόλα. Σκούπα είναι πέρα μου να μπορούσε ο Γκλάσμος στα αρτέτνα. Είναι τάλε πριν Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Ο Νίτσι πετένα 303 που μπαίνουν βάσε SMS.
1: Radio 1 είναι Ματιά Λούσε.
2: Ο Ντεσέτιχ Ντοτβίχ.
1: Μίσκο Ιμπίντορ στα Κουτ Γκρόμ in Στρέλα.
2: Πάω να ενεργεία. Είναι σαμό πάρ σε κουν να ράζαν.
1: Τβάια πολίτνα οσβεζίτεου. Μίσκο Ιμπίντορ. Ο Ντοτβίχ το Σέστιχ που παούδαν να Radio 1.
3: Покровител.
4: Во масречали кикца?
5: Се веда.
6: Обишите кикчево дежело Украински гори, кир вас шакајо јунаки, скривни предори и права правлична пустолошина.
2: Радио Ена Рибница.
7: Најновејше из наше регије.
8: Лепо вас поздравувам, с вами сам Лара Хумерца. У оквиру полетнега цикла четвртокови вечери бу у четвртек 6 августа об 20 ури при Грајски каварни у Рибничком граду наступил словенски певец, складатель и текстописец Давид Амаро. Глазбеник ки својим препознавним гласом и енергичними настопи наудушује обчинство по усеј Словенији, бу поскрбев за спрошчен полетни вечер об одличне глазби у пријетнем грајском амбиенту. Полетни глазбени програм се бу nadaljeval tudi u naslednjih tednih. U okviru četrtkovih večerov bo 13. augusta nastopil duo Bučini, 20. augusta pa bo pri Grajski kavarni za dobro vzdušje poskrbela skupina Flickers, ki se ji bo na odru pridružil tudi domačin Žiga. Ljubitelji koncertov v Ribniškem gradu pa konec augusta čakata še dva dogodka iz cikla Grajski večeri. V petek 21. augusta bo na Grajskem odru nastopila Eva Boto, v petek 28. augusta pa bo poletni koncertni cikl sklenila Klapa Rajta.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.